Λάτρα FM. Λάτρα FM. Κάτρα FM. Πέτσεσε. Ράδιο. Κάτρα FM. Съвременната хит музика.

0: Το ΒΑΕ Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Σε.
0: Ράδιο. Κάτρα FM. Σε βρέμενα τα χιτ μουσικά.

0: Άντρα FM. Κάντρα FM.
1: Βάισετ τσέσε.
0: Κάντρα FM. Σε βρέμενατε χιτ μουσικά.
2: This is business. Κάντρα FM, this is vibes. 10, 9,